0: Τα βίλτι.
1: Λότε έτο, αδεκοστάσιου νούμερο 1, είφε Cecil Brie. Paradise FM, nous tout le temps là.

0: Ρέτο, αυτό το στάσου νούμερο 1.
1: Η θέση σε μπρίε.
0: Paradise FM, nous tout le temps là.